0: Αε λέει του.
1: Καλά κατούρικα με αφέτη.
0: Καουφέλα.
1: Έτσι αλλά να σ' άχω.
0: Μαγατουαβάκ.

Πασόμα παιδιά με σιγουμί, ραρού και με τσουτσού. Κάμω ραού χωρά για μπουρουμπί. These are ever changing times. Και με λέμε με κοίτα τα κουφάζω λέμε Μπουέμω μπα μουρούω Χωρνά είπε λούτι λάρο να Να είπε λόχα πάζω άμου παπισό λί Τσελετε τσάρι να τσιδί Show indicators. Μα με τυχαία χάρησε από αγαπημένο εγώ λούτι χάσανον λί δόλαρα για Αμερικά και 16 μαλούτι 19 δισέντε. Ατι λούτι χάσανον λί πόντο για Βρυτάνικη 21 μαλούτι 74 δισέντε. Χάσανον λί ευρώ και 18 μαλούτι 80 δισέντε. Είπε λούτι χάσανον λί Australian dollar και 11 μαλούτι 43 δισέντε. Ατι λούτι χάσανον λί yen για Japani και 10 δισέντε. Και καμού χέρι τα παντσίλιν κάτι. Τι με λέει και φύτε και σέβο ρενά. Είπε the commodity. Nana di yemi we mumba mufuta ofe. Agashaba platinum de regisa jola ka 1791.49. Ate palari yame ona regisa jola ka 1346 maluti 30 cent. Kauta ye 4326 26 10 cent. Agashaba jola silivera silva silifela 70.29 cents. Ibe brand crude oil uliani tala elinyona makaritaba irekisa jolo ka 78.96 cents yo tsobabima nyana nyana butle butle fela ka matla a maholo

0: ήταν μπαμπάρα! Λίλι! Μπαρδιάντε με τουρίστε με λέμε τη στόρα. Μην επιλογαρά για ρουνέ, για. Για πρώτα να μπουνε. Με είτε και φύτε φέρα και μάτια καμάνε και μάτια καορράψιν. Ρε για μάνα τόρφα, ρι παπάρι. Μάνα γράψιν εν τέγιο χωτσά λεγάτο λα μουτού μου τκέτησεν χάλε εμπαχε. Και σώκομαι τσουένα μου λόγα εσύ πίτσε τα
1: I said, I said,

0: παιδιά και με χάνω. Τάκι τάκι.
1: Τάκι τάκι τάκι τάκι τάκι.
0: Ριζα μάια
2: κίνη μου. Ριζα μάια κίνη μου.
0: Hello, Tim.
3: Καλά τα τώρα τα μαχαίτη.
0: Καλά φέλα μουσία.
3: Έτσι όλα τα χούμου. Κύριε μου, κύριε. Άγω άντε λόγω μου είχα η κύριε.
0: Που ένα σε τσάμου σε με τη μουσία.
3: Να κύριε, άγω κύριε μου κύριε. Ε, κάνω πολύ. Άγω μου και τσίγγι.
0: Οτσίλελε τσάλο, οτσίλελε τσάλο.
3: Από μου και έλα κάνω φουφίλε μας.
0: Α, ο φουφίλε. Ο φουφίλε από το πουλα πουλα χάπε.
3: Δεν γίνεται και μου χατή λίτσα, τσίβα.
0: Α, ο σώτσο μου σιγά, ο σωλαίδε.
3: Α, βατουνάμι. Κόκον τσαφατά μου και άρα μου πει.
0: Τσαφόν τσαφατά μου σιγά.
3: Εδώ κάτι που καινά, σαν τάνε εκεί. Ουί χατέλε καν κανά χωρούκουνι. Και τα είχατα καν. Και τα είχατα καν κοινά, ουί χατέ καν καν. Όλαν τα τσίγα μοντία ουτσίγε κανά. Αν δεν θα λούτε.
0: Ο πάμε καουέν, ο πάμε καουέν.
3: Μου πέρα αν δεν κοινάλω έλα σε.
0: Ο νοέλε τα καλά γατσό λε καμά χέτε.
3: Χαία χωρίς μια που καεί μου πέρα.
0: Για μπωσάνο.
3: Καλά χωρίς μια που καεί μου πέρα.
0: Για μπω σούπα.
3: Εκέ, ο σούπα είναι και αγώ.
0: Φέρα με ρομάνι κύμα με λαπίλ.
3: Τι ώρα κύκλει τώρα.
0: Τι να χαράν χαντλά.
3: Εγώ δεν έχω σούπα μου κύριε.
0: Έχω σούπα μου σε αμωτοβάτσι.
3: Ναι.
0: Βαμπώνα.
3: Πότε. Κινταγή σου κουμνάτη.
0: Οντζόε σαβάν.
3: Κινταγή σου κουμνάτη βατσί.
0: Βαχολε τα τόζαν.
3: A one pack.
0: Typing.
3: Why three of them queer? How about the little girl? Wait. Who's the queer?
0: Who's the queer? Who's the
3: queer? Who's
0: the queer? Who's the queer? Who's the queer?
3: Who's the queer? Who's the
4: queer? Who's the queer? Who's the queer?
0: Hi, little.
5: Kale rata le pa makhethe.
0: O fela nkhono.
5: E se tsala na sa khomo.
0: E ya nkhono.
5: Na ke nkhono tatai.
0: E.
5: Ana bo nkhono mo tlo ke tsego.
0: Amen. E ya nkhono.
5: Na ke. Ke kopa we re tsale wena mo khubi wa ka ya gape ya.
0: Okay, tobela hle mo gatu ya wa ka. Kale rata le ka makhethe.
5: A le gatele ka makgethe.
0: Ee, yang khone.
5: Go popa o le tade. O khono bo phelo ke semphego. Le ntate se kata majwana ha selelwe. Le ntate 606. Le o khono khale ke lela o le tate jana. Le o khono tso a wiketsetse. Le ne a mate magabane. Le ne le phuisila motlhaka o moholo le moshetsi wa hae le nkgono monate ha o phuthelwe le nkgono ka sotlwane le